0: 92,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι και νέα την που έφυγανε σε και έφυγανε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Δαούλη. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Δαούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλη. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική.

Πάγκυρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πέρασα και άζομαι. Έρχομαι σε επέκει, αλλά κι ανάσα κι άζομαι. Εμείς τον εαυτό.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
4: Φάμε πουλί φύσω στο μαμπό σορθαναμένα ακόμα.
3: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε ο Κνέα!
4: Λάζαρος είπα σε!
3: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
4: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως?
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήριο Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
6: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
7: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires, Σαχινίδης, Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
9: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

χαϊδέψες και χάσες το τακάτισκι που λάνε ίσα εσύρεψες και χάσες το τακάτι. Φεύγουμε και χουλέμε.

τους μαζί. Τα ύστερα τα χρόνια, αέστα τύρτα στάνα, σπαθιάς κρεμάνε κοδόνε. Αέστα τύρτα στάνα, σπαθιάς

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης.
4: Εσέ πουλί μεγάπες, αρέσε με χώσο πιο.
1: Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Δαούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

ψεύσες, σο χρώσα. Άι βλαστημές, βλαστημές, έγιεν τζαμόν, ευραίωσα. Άι βλαστημές, βλαστημές.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
5: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι.
5: Μήπως έτσι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
5: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
5: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων OPAP και OPAP Play. Τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316-015-188 και 6943-99-55-50.
2: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Με Ζεδοπολίου το Στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Νιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο Στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το Στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Με Ζεδοπολίο το Στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Νιούπολη. Τηλέφωνο 2310-587-131. Με Ζεδοπολίο το Στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
6: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, τα μελισσίδια έρχονται αγγλικέα να μυρίζνε.
7: Σόνα, έλα ας λέω σενκά.
8: Στο φόρε, το έντον ξάν.
7: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
8: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
7: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
8: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
7: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου.

Ποντιακό Γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Σπυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Εφταντράνον πανοήρ, εφταντράνον πανοήρ, εφταντράνον πανοήρ, όλουχ τσοτσουχ και ο γκυρ, όλουχ τσοτσουχ και ο γκυρ. 20 χορδοθερί, 20 χορδοθερί, 20 χορδοθερί.

άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, νέγκα στα λελεό σας, νέγκα στα λελεό σας. Να παγώ εχονιάτ, να παγώ εχονιάτ, να παγώ εχονιάτ, σύμψη μαλοβεσιάτ, σύμψη μαλοβεσιάτ. Πάει δε!

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5η 25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέν θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
7: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε που λυρφίσω στο μαμπό σορθαναμένο ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σχιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σχιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας.
5: Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε που λυφίσω στο μαμπό σορθαναμένα ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύριο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σχιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σχιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
6: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουλκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
7: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή και Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης. Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα. Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Auto Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique, στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες
5: συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
4: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα
1: στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
4: Φάμε πουλί φύσω στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933.
3: Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το Technic, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technic. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Η εξειδικευμένη
4: συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Σπυρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό Γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό Γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα
1: στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
4: Φάμε που λυφίσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κλουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933.
3: διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Δεούλη. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματέο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
2: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Τσαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου, στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς, σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires, Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
8: Πρώτη βιβλιοτεχνία, μουσαμάδων και τεντών, Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία, μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
9: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
8: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

5η 25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό Ακριτών, μουσικό εργαστήρι Ακριτών, ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων Ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθά να μένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
3: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι.
3: Μήπως έτσι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
3: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
3: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316-015-188 και 6943-99-55-50.
2: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310-587-131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, που λόγω μου φεμπορπατή, στα τσιτσεκοπάνθισνε. Στα μελισσίδια έρχονταν γλυκαία να μυρίζνε.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στου 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
8: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
9: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
10: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου, στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς, σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
11: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την... Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη.

Μελιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα
3: στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
4: Φάμε που λυρθίσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
3: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σχιαμίδη στη λύρα, τον Γιώργο Σχιαμίδη στο αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι
4: συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τον. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε που λυρφίσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σχιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σχιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι. Κώστα Χιαμίδη στη λύρα. Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο. Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
6: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
5: Όχι, όχι.
6: Μήπως έτσι.
5: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
6: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
5: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
6: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
5: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα Σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά Ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Λεζεδοπολείο το Στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο Στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το Στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το Στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-587-131. Μεζεδοπολείο το Στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
7: Τα μελισίδια έρχονται αγγλικέ αναμύρισνε.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι. Κώστα Χιαμίδη στη λύρα. Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο. Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αεροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
3: Φάμε που λυφίσω στο μαμπό σόρθα να με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αεροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σάνε σένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Σώνα! Έλα, λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
6: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
6: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
6: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
8: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
9: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
9: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσέκουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης.

του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα
1: στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
4: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θα αναμένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933.
3: Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο κάτω σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε!

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Σκίσμα έχω στην καρδιά μου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη του Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη Λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο Αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο Νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου, Παιδικό Χορευτικό Ακριτών, Μουσικό Εργαστήρι Ακριτών, Ποντιακό Γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Χορευτικό Ενηλίκων Ακριτών, Ποντιακό Γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη Λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο Αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον Ταούλη. Σάββατο 27 Ιουνίου, Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ποντιακό Γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο, Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα, Πόντος, Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήλιος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό. Του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό.

Σπίτι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή σας αποχαιρετά ζωντανά αυτό το καλοκαίρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με καλεσμένους τον Γιώργο Στεφανίδη και τον Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, τον Κώστα Σιαμίδη στη λύρα, τον Γιώργο Σιαμίδη στο αγγείο και τον Νίκο Φιλιππίδη στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.